Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλτεφάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Κι άγουα. Είναι κουίκ ο αουγιάκ. Είναι κλιμίστη. Άσο κι τλάγια. Το τσινι μέτσι. Είναι τσόκ. Νινοκ λαμάτι. Νιγμάτι. Νιγ. Ιλαμίκ. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chop. Ni gnotlamati. Ni gmati. Nehuan tosti. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantli.